0: αγώνα της ποιότητας. Δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών. Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με τρία κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολευτικό.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
1: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
0: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
1: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
0: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
1: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
0: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
1: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο
0: papagiorgiou.gr. Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.

Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές Back to School. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2310-26-403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City.

0: αγώνα της ποιότητας. Δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φυριπλάκα, στη Μήλο. Η Φυριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσιγκράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουάζ σε άλλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές Back to School. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές Back to School. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Market. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
2: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
3: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και οπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: Έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
7: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351026403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με τρία κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός Γάιος, ο γραφικός και ήσυχος Λογκός και η γεμάτη ζωντάνια Λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αρμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και

0: εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
1: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
0: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
1: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
0: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Με τον Στέλιο Παπαδόπουλο, μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φυριπλάκα, στη Μήλο. Η Φυριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουάζ σε άλλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών. Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
3: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City. 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του. Όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αρμουδιές των αντίπαξων. Θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλές

Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες. Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

0: Radio City. Back to music. Oldies and goodies.
1: Η καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας. Για να μην ψάχνετε στα FM, συντονιστείτε στο Radio City και ακούστε την μουσική που σας αρέσει. Radio City ξυπνάει τις αισθήσεις. Από την Πιερία ακούτε Radio City, η μαγεία των FM.

0: γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κοσμός Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φεριπλάκα, στη Μήλο. Η Φεριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και

ξύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσάκι.

0: Ριμπόλι. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
7: How can I forget?
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του. Όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά και το λέω, ναι, και το εννοώ,
1: ναι,
0: ότι κάπου συμφωνώ.
1: Α.
0: Γιατί μέσα σε όλο το πράγμα έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας. Αλλά
1: βάλει, αλήθεια,
0: ρε φίλε,
1: είναι
0: όμως. Εντάξει, δεν μπορείς να μας κατηγορείς τώρα, ας πούμε, και για τρολάρισμα όταν βγαίνουν τα μύρια όσα.
1: Εδώ αυτό τρολάρονται μεταξύ τους. Τι εννοείς?
0: Στην εποχή λοιπόν είμαστε του τρόλινγκ, λιγότερη επιμέλεια, περισσότερη ακαταστασία, περισσότερη έκθεση.
1: Mm-hmm.
0: Η υπόθεση του Brooklyn Beckham λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής μας.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Όχι επειδή αποκαλύπτει κάτι καινούριο για τη διάσημη οικογένεια, αλλά επειδή συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο τα social media έχουν μετατραπεί από χώρους σύνδεσης σε μηχανές θεάματος και δημόσιας έκθεσης.
1: Έλατε.
0: Αυτό ακριβώς επισημαίνει η Καρολάινα Αρ, κοινωνική επιστήμον και συνεργάτης του London School of Economics, παρακαλώ. Σε άρθρο της The Conversation.
1: Mm-hmm.
0: Στο The Conversation. Η ανάλυση δεν εστιάζει στο δράμα καθ' αυτό, αλλά στο πώς η ιδιωτική σύγκρουση μετατρέπεται σε συλλογικό θέμα και πώς εμείς συμμετέχουμε σε αυτό. Συμφωνώ.
1: Κοίτα, πάρε ένα παράδειγμα. Αυτοί που ακολουθούμε, πόσους τους ξέρουμε?
0: Μπράβο.
1: Τις ζωές των ξένων βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ίσως να συμβαίνει και με άλλους αυτό που είναι λιγότεροι διάσημοι.
1: Ίσως.
0: Δεν ξέρω.
1: Ίσως, ξαναλέω.
0: Πρέπει να βάλουμε.
1: Να το δούμε
0: στην εκπομπή. Okay.

0: Λοιπόν, εμένα,
1: ναι,
0: να με προσέχεις.
1: Σε προσέχω.
0: Διότι δεν είμαι ό,τι και ό,τι.
1: Δεν είσαι, όχι.
0: Ξέρεις, παιδάκι μου, που κρατάει.
1: Είσαι ό,τι πρέπει, δεν είσαι ό,τι και ό,τι.
0: Ξέρεις που κρατάει σκούφια με εμένα.
1: Από πού?
0: Από την, πώς το λένε, μεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια του οίκου της Βουργουνδίας.
1: Αλήθεια λες?
0: Αμέ.
1: Α.
0: Γιατί να μην λέω αλήθεια? Εδώ μου λες ότι πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω αποδείξεις.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από Κινέζους ερευνητές,
0: ναι,
1: η πατάτα,
0: okay,
1: έχει την ίδια γενετική καταγωγή με την άγρια ντομάτα στις Άνδης όμως, έτσι.
0: Εγώ όποτε πάω στο Μανάβικο και παίρνω αυτές τις ντομάτες τις, με τα ισορμόνες και τα λοιπά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: του το λέω ντομάτα, πατάτα η ντομάτα, ρε φίλε. Για πέταμα, για πες.
1: Λοιπόν, άκου, πριν από 9 εκατομμύρια χρόνια η άγρια ντομάτα διασταυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Γινόντουσαν και τότε τέτοιες διασταυρώσεις. Με ένα φυτό.
0: Μπερμπάντησα η άγρια ντομάτα.
1: Με ένα φυτό το οποίο λέγεται ετουμπερόσουμ.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό το υβρίδιο,
0: ναι,
1: εξελίχθηκε στην μπανάνα. Σε τι? Στην πατάτα. Άλλα σκέφτομαι.
0: Α, το πώς το είπες, έγινε πατάτα.
1: Το ετουμπερόσουμ. Ναι, ναι. Με την ντομάτα κάναν την πατάτα. Πρόσεξε τώρα, στις Άνδης υπάρχουν εκατομμύρια ποικιλίες πατάτες.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ευρώπη όμως έχουμε μόνο 5.
0: Ναι, και είναι και πανάκριβες.
1: Και είναι και πανάκριβες. Και όσο πάνε, φίλε μου.
0: Ναι. Και ακριβαίνουν και περισσότερο.
1: Ακριβαίνουν και περισσότερο.
0: Εν κατακλείδη, μας λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορείς να τη βάζεις στη σαλάτα εύκολα και χωρίς ενοχές.
0: Πατατοσαλάτα.
1: Πατατοσαλάτα εύκολα.
0: Του λες το αλλού, φέρει μια χωριάτικη.
1: Έτσι.
0: Και σου φέρει πατατοσαλάτα. Σου λέει, ρε μάκα, το ίδιο είναι.
1: Έτσι. Και αν του
0: δεν ακούς δύο στην τιμή το ενός.
1: Και αν το θες και special, να είναι και τηγανητή.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: Και αυτό το weekend.
5: On the number one. The hits. Hot 40.
4: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φυριπλάκα, στη Μήλο. Η Φυριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
10: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, καλώς τη Βασιλεία Πέτρου.
2: Καλώς
1: γεια σου.
2: Καλώς το κορίτσι.
3: Γεια σας. Λοιπόν, η είδησή μας έρχεται από το Sky και πρόκειται για το πιο απομακρυσμένο διαστημόπλοιο από τον πλανήτη μας. Εκτοξευμένο το 1977, βρίσκεται σε απόσταση 15,8 δισεκατομμυρίων μιλίων. Το Voyager 1, ο ανιχνευτής του μακρινού σύμπαντος της NASA, σύντομα θα μπορούσε να γίνει το πρώτο διαστημόπλοιο που θα φτάσει σε ένα ιστορικό ορόσημο. Το Νοέμβριο του 2026, το σκάφος θα βρίσκεται σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη. Ο όρος ημέρα φωτός αναφέρεται στην απόσταση που απαιτείται ώστε ένα σήμα ή μία εντολή, ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, να χρειαστεί 24 ώρες για να φτάσει από τη Γη στο σκάφος, εξηγεί η Susie Dodd, διευθύντρια του προγράμματος Voyager στο Jet Propulsion Laboratory της NASA. Μία ημέρα φωτός ισοδυναμεί με 16 δισεκατομμύρια μίλια, 26 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το Voyager 1 και το Voyager 2, το δίδυμό του, είναι τα μόνα διαστημόπλια που λειτουργούν πέρα από την ηλιόσφαιρα, τη φούσκα μαγνητικών πεδίων και σωματιδίων του ήλιου που εκτείνεται αρκετά πέρα από την τροχιά του Πλούτονα. Μετά από δεκαετίες στο διάστημα και τα δύο έχουν χρειαστεί να απενεργοποιήσουν αρκετά όργανα, αλλά χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα εργαλεία τους για να μελετήσουν αυτή την αχαρτογράφητη περιοχή και να παρέχουν δεδομένα που ίσως βοηθήσουν σε μελλοντικές αποστολές. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που συνοδεύουν την επικοινωνία με τόσο απομακρυσμένους ανιχνευτές, αλλά η DOT και η ομάδα της λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπερήλικές τους θα φτάσουν στην 50η επέτειό τους το 2027.
1: Τι λέει τώρα, τι μας είπε?
2: Όπου και αν είναι οι εξωγήινοι μας κρύβονται, στο λέω.
1: Δεν μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ναι, οκ. Okay.

0: Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Α, περιμένω εγώ 3 μήνες.
0: Εδώ περιμένουμε και περιμένουμε.
1: Anyway, έχει όμως έτσι μια επιστημονική βάση. Το λέω αυτό για κάποιους οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι και πολύ οργανωμένοι, ρε παιδί μου.
0: Α, και εμένα δηλαδή.
1: Είναι κοίταξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όποιος έχει τη μύγα, λοιπόν.
0: Κανονικά, έχω ολοκληρωθεί από μύγες εγώ.
1: Προκειμένου, λέει, να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας, υπάρχει ένας κανόνας 90-91.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτός ο κανόνας?
0: Για πες.
1: Για 90 μέρες επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα πράγμα το οποίο μας απασχολεί.
0: Α.
1: Για 90 μέρες, για 3 μήνες, εντάξει.
0: Ας πούμε αρχίζω γυμναστήριο, για 3 μήνες να πηγαίνω. Μη γραφτώ μόνο.
1: Εντάξει, τώρα κάνουμε την επιστήμη, τέλος πάντων.
0: Για πες.
1: Σε αυτό το διάστημα,
0: ναι,
1: των 90 ημερών,
0: mm-hmm,
1: 90 λεπτά της ώρας κάθε μέρα, κάθε πρωί,
0: ναι,
1: επικεντρωνόμαστε σε αυτό το οποίο μας απασχολεί για τους 3 μήνες και προσπαθούμε, επειδή το μυαλό είναι καθαρό το πρωί,
0: μάλιστα,
1: να βρούμε πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν,
0: ναι,
1: έτσι, να το επιδιώξουμε και να το πετύχουμε.
0: Εμένα το πρωί το μυαλό μου είναι άδειο, δεν είναι καθαρό.
1: Η επιστήμη εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το ένα της μεθόδου,
0: μάλιστα,
1: είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, παιδιά, στόχος ένα πράγμα. Για 90, ναι, μέρες,
0: mm-hmm,
1: 90 λεπτά το πρωί της κάθε μέρας,
0: mm-hmm,
1: να μπορούμε να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό
0: ένα
1: το πράγμα και να προσπαθούμε, τέλος πάντων, να βρούμε τις λύσεις του και πώς θα είμαστε πιο παραγωγικοί πάνω σε αυτό.
0: Είδες που σου λέω, για μένα είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, εγώ για τους υπόλοιπους 3 μήνες, εντάξει,
0: θα επικεντρωθείς
1: κάθε
0: εσύ
1: πρωί, θα επικεντρώνομαι στην εκπομπή.
0: Στην εκπομπή ίσως.
1: Ναι, για να είμαι πιο παραγωγικό.
0: Όχι κι άλλο,
1: εντάξει,
0: έλεος.
1: Λοιπόν, αυτά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, αυτή η περιοδία ήταν όντως με τα περισσότερα έσοδα πριν την τελευταία περιοδία της
1: Taylor Swift.
0: Για
1: και
0: πες.
1: Κατά τη γνώμη ήταν και η τελευταία καλή περιοδία της Madonna.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, το 2009 ξεκίνησε η περιοδία Stick and Sweet World Tour της Madonna, η οποία έφερε 408 εκατομμύρια δολάρια κέρδος και είχε οργανωθεί για να προμοτάρει το Hard Candy, το οποίο επίσης ήταν ένα καλό άλμπουμ της Madonna. Όχι τρομερό.
0: Καλό.
1: Καλό. Από εκεί και πέρα την έχασα, δεν την παρακολουθήσα 100%, που ήταν το 11ο άλμπουμ της. Αλλά η γυναίκα ήταν πάνω στη σκηνή, δηλαδή όποιος έχει δει αποσπάσματα ήταν θεά.
0: Αυτή και ο Μάικλ Τζάκσον ο μακαρίτης.
1: Πραγματικά.
0: 408 εκατομμύρια δολάρια.
1: 408 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τα μεγαλύτερα έσοδα από περιοδία. Η Swift έχει ξεπεράσει
1: το ένα δις.
0: Ξεπέρασε. Οκ, εντάξει, αλλάζουν οι καιροί.
1: Αραβωνιάστηκε κιόλας, άμα θες να ξέρεις.
0: Έχουμε ποιο.
1: Η Taylor Swift.
0: Α, ναι, οκ. Πού είναι η γάτα μου. Κλάψε, αγάπη μου, κλάψε.

0: Λοιπόν, στην Ιταλία.
1: Una faccia, una razza.
0: Που σε πολλά δεν συμβαίνει αυτό γιατί δεν τους μοιάζουμε. Ξέρεις ότι υπάρχει η απόδοση τελών αποκομιδής απορριμμάτων. Δηλαδή
1: όχι.
0: Πληρώνεις κάποια λεφτά,
1: ναι.
0: Και είσαι υποχρεωμένος, ας πούμε, να πετάς τα σκουπίδια σου στους κάδους και τα λοιπά.
1: Α, μάλιστα, λοιπόν. Και πληρώνεις και τα πετάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας κύριος ήθελε να αποφύγει τέλος πάντων την πληρωμή των τελών.
1: Και τι τα έκανε τα σκουπίδια, τα έφαγε?
0: Όχι, πρόσεξε, εκπαίδευσε το σκύλο του.
1: Α, το
0: να παίρνει τη σακούλα με τα σκουπίδια.
1: Το κακόμυρο.
0: Και να την πετάει στους κάδους από τους γείτονες.
1: Απαπα.
0: Έλα όμως που το αντιλήθηκαν αυτό, γιατί βλέπανε το σκύλο κάθε μέρα μέσα από κάμερες που έχουν τα
1: βέβαια,
0: σπίτια.
1: Βέβαια που έχουν τα σπίτια.
0: Ότι
1: το κακόμυρο,
0: το σκυλάκι
1: το
0: έπαιρνε από το σπίτι αυτό τη σακούλα.
1: Κουλίτσα και την πέταγε.
0: Να κάνει ο σκυλάκος το καημένο. Έτσι. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος?
1: Μα σε παρακαλώ τώρα.
0: Για να γλιτώνει.
1: Και τι το κάναν το σκυλί?
0: Όχι, το σκυλί μια χαρά είναι. Αυτό είναι, τον πιάσανε η φορολογική αρχή, η οποία είναι τέλος πάντων υπεύθυνη,
1: ναι,
0: για αυτά τα πράγματα.
1: Για το Δήμο, ναι.
0: Στην Κατάνια όλα αυτά.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, τον πήγανε στο δικαστήριο και πλήρωσε χοντρό πρόστιμο. Να σου πω ότι για αυτή την παράβαση στην Ιταλία το πρόστιμο μπορεί να πάει από 1500 έως 18.000 ευρώ.
1: Τι είπες τώρα, 20 έπρεπε να του βάλουν που χρησιμοποίησε το σκύλο.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
5: How can I forget?
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παρατηρή ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα epic κομμάτι και να σου πω τώρα την αμαρτία μου. Και εγώ θα συμφωνήσω με τα σχόλια που το συνοδεύουν σαν διασκευή, γιατί δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρωτότυπο. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που γίνεται αυτό.
1: Μιλάμε, για ποιο μιλάμε?
0: I Shot the Sheriff.
1: Ο Marley.
0: Eric Clapton.
1: Α, με τον Clapton. Α, ναι, covers, ναι,
0: είναι
1: σωστό.
0: Η διασκευή του Bob Marley and the Wailers, ναι, το πρωτότυπο. Δεν γούσταρε πολύ ο Ρέγκε ο Κλάπτον τη Ρέγκε, συγγνώμη, αλλά επειδή ήταν η εποχή και το ένα και το άλλο,
1: κοίτα και μεγάλο μου σουξέ.
0: Εντάξει,
1: το έκανε.
0: Ας κάνω μια διασκευή σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα το πρωτότυπο με τον Bob Marley ακόμα και τώρα κρατάει πολύ πιο πάνω σε δημοτικότητα από αυτή τη διασκευή του Κλάπτον. Παρόλα αυτά, λέει, και όσοι τέλος πάντων ξέρουμε τον Clapton και ξέρουμε, ας πούμε, και τι μουσική κάνει, να το πω έτσι, εκτιμούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ τίμια η διασκευή.
1: Ναι, είναι τίμια. Και αν θυμάμαι, τώρα δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις αυτό, αλλά νομίζω ότι είχε πάει και ψηλά στα hits το κομμάτι.
0: Είχε πάει, ναι, είχε πάει. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: όπως λέει και ένας φίλος μου, τίμιο.
1: Τίμιο. Τίμιο ποιον?
0: Το τίμιο το cover.
1: Βγάλαμε το ψωμάκι μας για 2 ώρες κεφάλια, έτσι.
0: Όχι, το cover του Clapton.
1: Α, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Εδώ το 2 στη Δημήτριονός τελειώνει.
0: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
1: Πες καλέ και τα παιδιά.
0: Πάλι.
1: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
0: Και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά από όλους μας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε. Friday,
7: Saturday, Sunday, what? Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
8: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια Λάκα έχουν το καθένα το κοινό του. Όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων. Θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

να παίξουμε ένα παιχνίδι. Πότε το ακούγαμε αυτό, πότε κυκλοφόρησε. Κρατηθείτε, 1995. Νομίζεις βέβαια ότι κυκλοφόρησε τώρα, αυτό το καιρό. Όμως κι όμως έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε. 31, πιο σωστά. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα, θα περάσουμε όμορφα, με καινούργια, με παλιότερα, όλα εδώ μαζεμένα.

στην Κίνα παίρνουν μέτρα για την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τους ανήλικους. Και ήδη απαγορεύεται από ό,τι φαίνεται στους ανήλικους να κάνουν ψηφιακούς φίλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης ή και συντρόφων ερωτικών. Επίσης, στην Κίνα κάνουν τους ψηφιακούς συγγενείς. Πάει και αυτό, απαγορεύεται για τους ανήλικους. Κανονικά πρέπει να απαγορεύεται για όλους, αλλά τι να πεις. Τώρα φαντάζομαι εμείς εδώ ως Ευρώπη περιμένουμε κάποιος να ξυπνήσει κάποια στιγμή και να πει το ίδιο, ότι απαγορεύεται και εδώ.

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο χαρτί υγείας. Το λέω ευγενικά, 141 ρολά υγείας το χρόνο ο καθένας. Με δεύτερους τους Γερμανούς με 134 ρολά χαρτί υγείας το χρόνο. Οι Αμερικανοί καταναλώνουν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανένα.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Είκοσι χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και δύο δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
8: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φεριπλάκα, στη Μήλο. Η Φεριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσιγκράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να θέσεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
13: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

αρχές του Σεπτέμβρη και μαυρισμένοι πιστεύω. Έτσι δεν είναι, άρα καλό περνάτε. Και πιο πλούσιοι από πέρυσι, να σας πω την αλήθεια. 4,7 δισεκατομμύρια αυξήθηκε η περιουσία των Ελλήνων. Των Ελλήνων που μετριούνται στα 6,170.000, 6,17 εκατομμύρια κόσμο που είναι φορολογούμενοι πολίτες στην Ελλάδα, οι οποίοι αύξησαν την περιουσία τους από ό,τι διαβάζουμε. Άρα είμαστε όλοι πιο πλούσιοι και χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ για τα παλαμάκια. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα, μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, επιστροφή στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδας στο μικρόφωνο για ακόμα κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα. Και σήμερα μαζί, μείνε εδώ, καινούρια παλιότερα. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

η τάση που ξεκίνησε από το TikTok και που λέει να μην κάνεις μπάνιο όταν πηγαίνεις για ραντεβού. Στο τσακίρ κέφι σου λέει, στην απογείωση αυτής της πρόκλησης, βάζεις και ιδρωμένα ρούχα. Κάπως έτσι λέει, αποκαλύπτονται οι σεξουαλικές φερομόνες. Και έτσι έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλο ή την άλλη. Εσείς είσαστε τίποτα οπισθοδρομικοί, δεν ξέρω που πλένεστε. Δεν καλύτερα να πας στο ραντεβού και να είσαι λίγο ψιλοβρωμιάρης? Εντάξει, δεν σου λέω και την υπερβολή, να βάζεις αρώματα από τα πόδια μέχρι και το κεφάλι. Εντάξει, είπαμε. Ένα μέτρο χρειάζεται σε όλα.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

καλοσύνη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων λαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
8: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Καλωσορίσατε Εύη μας και Τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
12: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργοι καινούργοι στην παρέα μας. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλό μήνα να έχουμε, έστω και αργά. Το λέμε εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί, εδώ. Όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Καλώς όρισες. Δυνάμωσέ το.

κάνεις ρεζίλι τον άντρα σου και γίνεσαι και εσύ ρεζίλι δημοσίως και μετά έχεις μούτρα και βγαίνεις στο γυαλί και αποφασίζεις να αρχίσεις να λιβανίζεις. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι, πρέπει να σε κοιτάξουν. Κατά τα άλλα, σε λίγο έχουμε 5 τρόπους για να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Είναι αυτή η εποχή περίεργη. Ναι, να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Τι σας λέω τώρα.

τι σας έλεγα, 5 τρόποι να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Μας δίνουν εδώ συμβουλές. Μην το πάρετε σε σοβαρά ή καινούργια. Έτσι καμία σχέση με έρωτα και σεξ αυτό που θα σας διαβάσω. Αλλά εδώ μάλλον έτσι το θεωρεί αυτός που το έγραψε. Μοιραστείτε, λέει, τα χόμπι σας και μάθετε νέα πράγματα μαζί. Αυτό είναι ένας από τους 5 τρόπους για να κάνεις έρωτα χωρίς σεξ. Να είστε τρυφεροί σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Να χτίζετε μια δυνατή φιλία. Το φαΐ σας φέρνει πιο κοντά, να το έχετε υπόψη σας. Είναι το μόνο που συμφωνώ, ο Σταύρος δηλαδή. Επικοινωνείτε ανοιχτά ο ένας με τον άλλον, ναι. Και κάπως έτσι έχετε κάνει έρωτα και όχι σεξ. Το όχι σεξ το καταλάβαμε. Αυτό που έχουμε κάνει έρωτα με αυτούς τους 5 τρόπους, αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Χούφτωσες. Που λέει και η ταινία, χούφτωστη.

πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How
4: can I forget? Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραλία ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

είναι αυτή η άχαρη περίοδος, έτσι, που δεν είναι ούτε καλοκαίρι, δεν είναι ούτε φθινόπωρο ακριβώς. Είναι αυτή η άχαρη περίοδος που πας στην παραλία, είναι υπέροχη η θάλασσα και είναι σχεδόν άδεια σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάτος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το All in Fans. Να το γιορτάσουμε, δεν ξέρω, χρήματα εμείς δεν βγάζουμε από εκεί. Διαβάζω τα νούμερα όμως, 5.076 εκατομμυριούχοι. Αυτοί δημιουργήθηκαν από το All in Fans μέχρι στιγμής. Οι ενεργοί λογαριασμοί φτάνουν τα 5 εκατομμύρια που ανεβάζουν περιεχόμενο. Σήμερα έχει μοιράσει το All in Fans 30 δισεκατομμύρια σε όλους αυτούς που είχαν περιεχόμενο. Και από αυτά τα χρήματα παίρνει το 20% από τα ακαθάριστα έσοδα των ανθρώπων που φτιάχνουν περιεχόμενο. Ενώ τα μέλη που μπαίνουν μέσα στο OnlyFans και κοιτάνε, και όχι μόνο κοιτάνε, αλλά πληρώνουν μάλλον, και αυτά τα χρήματα είναι 437 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι παγκοσμίως στο OnlyFans? 47 άτομα.

Θυμάμαι παλιότερα που λέγαμε πριν από 10 χρόνια περίπου ότι έχουμε φτάσει πάτο. Τώρα μπορούμε να γελάσουμε για αυτά που λέγαμε πριν από 10 χρόνια. Μάλλον δεν είχαμε φτάσει πάτο, τώρα κατηφορίζουμε ακόμα από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά αισιόδοξα θα πούμε καλό φθινόπωρο να έχουμε. Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ρεντεβού για την επόμενη εβδομάδα, σε 6 μέρες δηλαδή. Να περάσετε υπέροχα, να έχουμε ένα καλό μήνα που ήδη ξεκίνησε βέβαια, εδώ και λίγες μέρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σγορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
6: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Και αυτό το weekend.
10: On the number one, the hits hot 40.
11: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
13: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 ακουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια Λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αρμουδιές των αντίπαξων. Θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, Νίκος Σάντος και All Time High. Ακριβώς αυτό, πιστεύουμε να σας βρίσκουμε στην καλύτερη διάθεση ever. Και η διάθεσή σας είμαι σίγουρη θα γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας λοιπόν. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Και ακριβώς εκεί μας πήγε Μπαλτάζαρ από το 2019 Wrong Vibration. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

πολύ funky το συγκεκριμένο, από τα πιο funky κομμάτια των In Excess, από την υπέροχη και αξέχαστη δεκαετία του 80, Original Sin. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις, έτσι νωρίς. Μην αφήνετε μαζί τα μήλα και τις μπανάνες. Είναι δύο φρούτα που περιέχουν μεγάλη ποσότητα από το εθυλένιο. Είναι μια ουσία που επιταχύνει την ορίμαση των φρούτων. Κρατήστε λοιπόν μακριά τα μήλα και τις μπανάνες, το ένα από το άλλο, καθώς και από άλλα ευαίσθητα φρούτα, όπως τα αχλάδια, τα ροδάκινα και τα βερίκοκα. Καλό να τα βάζετε χωριστά, εκτός αν θέλετε να τα κάνετε να οριμάσουν πιο γρήγορα. Να και ένα tip που μόλις τώρα διαβάσαμε και θέλουμε να το μοιραστούμε. Αν έχετε άγουρες μπανάνες, μπορείτε να βάλετε σκόπιμα ένα μήλο δίπλα τους, για να επιταχύνετε την ορίμασή τους.

Η σύγχρονη country έχει βγάλει αρκετά αξιόλογα ονόματα. Στέλλα Λεφτή, ένα από αυτά, Boston. Και με πάρα πολλά έντονα στοιχεία από 80's, η συνεργασία The Knox με Dragonette, Friday Night.

You Not Us μαζί με Dennis Lloyd, Diamonds. Έτσι, έτσι, υπάρχουν και διαμάδια σε αυτή τη ζωή. Μην το ξεχνάμε αυτό, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς. Και ίσως να χρειάζεται λίγο περισσότερο ψάξιμο για να ανακαλύψει κανείς ένα διαμάντι. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, που λένε. Ίσως κάποιο διαμαντάκι να υπάρχει κάπου εκεί γύρω και ακόμα να μην το έχετε ανακαλύψει. Mr. Probes και Waves, μεγάλη επιτυχία πριν από κάτι χρόνια, ακούγεται ακόμα. Ειδικά τώρα που το καλοκαίρι συνεχίζεται, γιατί συνεχίζεται έτσι. Η χώρα μας έχει πολλές ηλιόλουστες μέρες και για αρκετούς μήνες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Picture This και Michael Shuffle, Giants. Και εμείς μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και στις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε με ένα από τα πιο εμπορικά tracks της φετινής χρονιάς. Το κομμάτι έχει ερμηνευτεί αρχικά από τον Sam Fender, έφτασε μέχρι το νούμερο 64 στα αμερικάνικα charts. Τη μεγάλη επιτυχία όμως τη σημείωσε όταν το ερμήνευσε ζωντανά με την Olivia Dean. Κέρδισε και βρετανικό βραβείο. Και έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι έφτασε και στο νούμερο 1 όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στην Αυστραλία και Ιρλανδία και μέχρι το νούμερο 2 στη Νέα Ζηλανδία. Let me in.

Macy Peters, My Regards, τα χαιρετίσματά μας όπου και βρίσκεστε. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν κάποιος αναμειγνύει κεφαλαία με πεζά γράμματα όταν γράφει, δεν είναι κάποια απόσπαση προσοχής, αλλά επιθυμία να σας προσέξουν. Τι μαθαίνει κανείς? Οι ειδικοί λένε λοιπόν ότι η συμπεριφορά αυτή εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με δημιουργικό, αντισυμβατικό ή καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

με πάρα πολύ ωραία τραγούδια όπως αυτό, A Little More Time for Love, Μίσα Μίλλερ, με παλιωμοδίτικη σόλ που μας αρέσει. Μας αρέσει επίσης και το flashback που θα κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα με την Nicolette Larson. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της, Lotta Love. Η Nicolette Larson έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή, στα 45 της χρόνια. Το κομμάτι εδώ φρεσκαρισμένο από τον Joy Negro. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Offenbach μαζί με Justin Jesso, Over You. Και ο Αμερικανός τραγουδιστής Jacob Dodge Lawson μαζί με την Νότιο-Κορεάτισσα Jeon Somi, αν λέω σωστά το όνομά της. Γενικά η κορεάτικη μουσική, η μουσική προερχόμενη από νοτιοκορεάτες καλλιτέχνες, δεν πολύ παίζεται στα αμερικάνικα ραδιόφωνα. Και είναι κρίμα γιατί έχουν πάρα πολύ ωραίες μελωδίες.

γκέτελα και όλα είναι θέμα τύχης αυτή τη ζωή, ό,τι και να κάνεις. Άμα είσαι τυχερός, τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Αυτός ήταν ο Λόι. Και για να μειώσετε το καθημερινό άγχος, υπάρχει ο κανόνας των 18 και 30. Αυτό σημαίνει ότι από τις 6.30 το απόγευμα και μετά δεν ασχολείστε με τίποτα που να σας αγχώνει. Αν μπορείτε να το καταφέρετε αυτό, έχει καλώς. Σε αυτό το διάστημα δίνετε χρόνο στον εγκέφαλό σας να ξεκουραστεί και να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα που έχει να κάνει. Δεν είναι κακό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μείνει ο εγκέφαλος έξω από αγχωτικά πράγματα τόσες ώρες. Μακάρι να μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι.

Ένα τραγούδι που μας πήγε πίσω στον χρόνο, 1983, μεγάλη επιτυχία από τον αξέχαστο Robin Gibb, που έφυγε από τη ζωή το 2012. Τελικά το μοναδικό μέλος των Bee Gees που είναι ακόμα εν ζωή είναι ο Barry, που κοντεύει τα 80. Μεγάλη επιτυχία το Juliet, έφτασε στο νούμερο 1 στη Γερμανία, να τα λέμε και αυτά, στην Ιταλία, στην Ελβετία και εδώ στην Ελλάδα το ακούγαμε αρκετά, και έφτασε και μέχρι το νούμερο 2 στην Αυστρία. Πάμε στα late 70s με τον αγαπημένο Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
5: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I
6: forget? Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
7: Friday, Saturday, Sunday, what?
8: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Πριν από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια, κάποιο καλοκαίρι ακούγαμε στα μάτια τα αυτό, Flash Dance, What a Feeling, από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας, που είχε να κάνει με ένα κορίτσι που ήθελε να πραγματοποιήσει το όνειρό του και φυσικά το πραγματοποίησε. Έγινε χορεύτρια. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, και αυτές είναι οι 10 συνήθειες που κάνουν όχι οι τσιγκούνιδες, αλλά αυτοί που καταφέρνουν να εξοικονομούν χρήματα. Κάνουν καλή διαχείριση και πάρα πολύ καλά κάνουν. Κυνηγούν τις προσφορές, κυνηγούν τα εκπτωτικά κουπόνια. Δεν κάνουν συνδρομή σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Μαγειρεύουν κανονικά σπίτι τους και δεν τρώνε από delivery. Δίκιο έχουν σε αυτό. Περιμένουν πριν αγοράσουν κάτι πάρα πολύ ακριβό, γιατί σίγουρα η τιμή θα πέσει. Αποφεύγουν τις μικρές καθημερινές σπατάλες. Μαζί τους δεν πετούν εύκολα ούτε φαγητό, αλλά ούτε και πράγματα που ίσως μπορούν να επισκευαστούν. Επίσης μαζί τους παρακολουθούν τα έξοδά τους και δεν ξεφεύγουν από αυτά. Από την αλήθεια, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, ψιλοβαριόμαστε. Όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν μαζί τους λίστα για τα ψώνια, το κάνουμε και αυτό. Και τέλος, διαγράφουν τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους. Εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό, εμείς όχι πάντως. Όσο και αν το προσπαθήσαμε. Ροκάρει εδώ η Ava Max.

Γεμάτος ενέργεια εδώ, Paul McCartney, Coming Inside από το 20ο άλμπουμ του McCartney, The Boys of Danger Lane. Ροκάρι εδώ και η Liana Rimes, Can't Fight the Moonlight.

πάμε για άλλο flashback αρχές δεκαετίας του 80. Ο Rick Springfield, που από ό,τι έχω δει κρατιέται πάρα πολύ καλά, παρά την ηλικία του, βέβαια το λες και πάρα πολύ μεγάλο. Jesse's Girl.

0: Καλά, αν τον δείτε πώς κρατιέται, θα πάθετε πλάκα. Είναι 76 χρονών και φαίνεται σαν πιτσιρικάς. Jesse's Girl. Τι ωραία τραγούδια από τον Rick Springfield, και σας αφήνω με τον Γάλλο Σιλιμάν που πρωτογνωρίσαμε από τη Eurovision και επιστρέφει στην Ελλάδα την 3η 29 Σεπτεμβρίου για μία και μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στο πλαίσιο της επαιτειακής περιοδίας του 10 Years Tour. 10 χρόνια, σοβαρά. Γεγονός ότι ο Σιλιμάν είναι πάρα πολύ αγαπητός στη χώρα μας. Εδώ μαζί με την τραγουδίστρια Βανίνα. Το κομμάτι λέγεται Higher. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο, βρισκόταν για 2 ώρες. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: C'est quand je coule que la vie m'assomme, je suis beaucoup moins cool, cool, cool. Fermé dans ma bulle, la tête au sol, beaucoup trop soul, soul, soul. Je fonce dans le mur et c'est trop sombre pour revenir indemne.

0: ξύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του. Όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων. Θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες.

0: Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φεριπλάκα, στη Μήλο. Η Φεριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
3: Radio City 102,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας.

0: μεγάλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη λέβετε. Ελάτε.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκα 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 3551.
8: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και οπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

sexy people.